Τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοιτά κοντά, τι κοι